0: OGR.
1: Broadcasting live worldwide.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Follow us on Facebook, Twitter,
0: London Greek Radio
1: and Instagram.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε

δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπρος

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Acute LGR. 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
4: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
4: I'm Budger.
3: I'm talking.
4: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
4: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajagovenda.
4: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-40-9-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
7: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-93

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου, χάθηκα και χάνομαι.

0: LGR 103,3.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα, πως νύχτωσα.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι.
1: Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Zoo.gr 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Όπου είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio, το 103,3 στα FM, με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 10 παρά σήμερα το πρωί. Ελπίζω να πέρασες ένα πανέμορφο Σάββατο Κυριακό και πάμε να σου φτιάξω εγώ αυτή την όμορφη εβδομάδα που μας μπήκε. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν νότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Γιώργο Μαζωνάκη, Ανήκω σε μένα, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: μένα.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή μαζί στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 24 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουν στους 24 μέχρι και αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας. Λόγω υγρασίας μπορεί να αισθανθούμε και λίγη βροχή, αλλά αυτά θα είναι συννεφιασμένα σήμερα τα πράγματα. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds και ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει, ο σταθμός Marble Arch είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της δεν σταματάνε. Η Circle Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η District Line επίσης λίγες καθυστερήσεις, η Victoria Line επίσης λίγες καθυστερήσεις και η Elizabeth Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Reading and Maidenhead. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dykenham στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Α12 Redbridge είναι στα 10 λεπτά. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. M4 onto the elevated section προς Greater London στα 25 λεπτά. M4 Heathrow Spur Road προς Greater London στα 10 λεπτά επίσης. Α12-03 The Hammer προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση, ενώ στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Στα 40 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 South East London. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wadsworth. Α316 Chatsey Road προς Twickenham είναι στα 10 λεπτά. Α3 Hook στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α243 Leatherhead Road προς Molden Rushet στα 15 λεπτά. Αυτά είχαμε να πούμε και για την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds, τον καιρό μας εδώ στο Λονδίνο. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Ανδρομάχη «Σ' αγαπώ» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πώς από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Ανδρομάχη, σ' αγαπώ και επιστρέφουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 326 όπου η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Σαν σήμερα το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σαν σήμερα το 1741 ο Georg Friedrich Händel ολοκληρώνει το ορατόριο του Μεσσίας έχοντας εργαστεί πάνω σε αυτό αδιάκοπα επί 24 ημέρες. Σαν σήμερα το 1752 η Βρετανία και η Βρετανική Αυτοκρατορία συμπεριλαμβανόμενων των Αμερικανών απικιών υιοθετούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο παραλείπτοντας 11 ημέρες μεταξύ της 3ης και της 13ης Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1814, ημέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό την Φιλική Εταιρεία σύμφωνα με μια εκδοχή. Σαν σήμερα το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημειώνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828 με το 1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν το Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1922 πυρπόληση της Σμύρνης, γνωστή στους Έλληνες ως Μικρασιατική Καταστροφή. Ο Οθωμανικός στρατός εκδιώκει τους Έλληνες και άλλους μη Τούρκους από τη Μικρά Ασία, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της παραλιακής πόλης της Σμύρνης. Είναι 13 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1936 πραγματοποιείται η πρώτη προμετωπιαία λοβοτομή στην Αμερική από τους Walter Freeman and James W. Watts στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου George Washington στην Washington. Σαν σήμερα το 1939 το πρώτο λειτουργικό ελικόπτερο στον κόσμο, το VS-300, σχεδιασμένο από τον Igor Sikorsky, πραγματοποιεί μια σύντομη πτήση σε σχοινή συγκράτησης στο Stratford του Connecticut. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1949 η Συντακτική Συνέλευση της Ινδίας υιοθετεί την Hindi ως επίσημη γλώσσα. Η ημέρα αυτή εορτάζεται σήμερα ως ημέρα της Χίντις. Σαν σήμερα το 1956 η IBM παρουσιάζει το RAMAC 305, τον πρώτο εμπορικό υπολογιστή σε σκληρό δίσκο που χρησιμοποιούσε τεχνολογία μαγνητικής αποθήκευσης, ο οποίος ζύγιζε πάνω από έναν τόνο. Σαν σήμερα το 1960 το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, ΟΠΕΚ. Σαν σήμερα το 1985 κάνει πρεμιέρα στο NBC η σειρά The Golden Girls. Με πρωταγωνίστες στην Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan και Estelle Getty. Σαν σήμερα το 2020 οι αστρονόμοι αναφέρουν πιθανή ένδειξη ζωής στην Αφροδίτη αφού εντόπισαν φωσφίνη στην ατμόσφαιρα του πλανήτη πάνω μέσω τηλεσκοπίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2021, ένας στους 500 Αμερικανούς έχει πεθάνει από COVID-19, καθώς ο γνωστός αριθμός θανάτων στη χώρα φτάνει τους 663.913. Είναι στοιχεία από το Johns Hopkins. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει, πάρα πολλά γεγονότα. Θα πάμε να ακούσουμε εμείς ένα τραγουδάκι, την Ελένη Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, Ο Έρωτας Γράφεται, και επιστρέφουμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1910 όπου γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. Σαν σήμερα το 1956 γεννιέται ο Κώστας Καραμανλής, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989 γεννιέται η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, το 1321 πεθαίνει ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Σαν σήμερα το 2001 επιβιώνει ο Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικός συνθέτης. Και τέλος, σαν σήμερα το 2022 επιβιώνει η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελλήνιδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει για την σημερινή ημερομηνία 242 γεγονότα, 64 γεννήσεις και 55 θανάτους. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, «Σε έχω επιθυμήσει», και επιστρέφουμε να δούμε μία ημέρα εθνικής μνήμης που έχουμε σήμερα.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την ημέρα εθνικής μνήμης που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τον τουρκικό κράτος. Καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου 1997. Στην εισηγητική έκθεση ανάφερε μεταξύ άλλων ότι η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στην Μικρά Ασία, οι σφαγές, λαιλασίες και προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα. Μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η οριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού. Την τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη πρώτη οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατατάκτα διαστήματα φυλετικών εκαθαρισεών ήρθε να προσθεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Έχουμε και μία παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, θα την δούμε φυσικά αφού πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη «Τι θέλω εγώ με σένα» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds, καθώς επίσης και τον Μάγια Κουμή με τα sports news, για να δούμε τι έχουν γίνει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τι αναμένουμε αυτή την εβδομάδα που μας ήρθε. Γιώργο Σαμπάνη, «Τι θέλω εγώ με σένα» και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 και 24 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 19 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 24 και θα παραμείνουμε στους 24 μέχρι και αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας. Για να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds. Ο σταθμός Marble Arch είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η District Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Moor Park and Watford, Harrow and the Hill and Uxbridge. Η Elizabeth Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Reading and Maidenhead. Για να δούμε τώρα την κίνησή μας στο δρόμο. Πριν ήταν υψηλά τα νούμερα, για να δούμε πώς έχουν αυτή την ώρα. Α13 και Dakenham στην μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 25 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 20 λεπτά καθυστέρηση, ενώ προς το Nice δεν είναι στα 15 λεπτά. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά, ενώ στα 15 είναι η κίνηση στον Α1203 The Highway προς Wapping. Στα 15 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α13 Newway προς Canning Town. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Στην μισή ώρα έχει τώρα πέσει η καθυστέρηση στον Α2 South East London. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α205 South Circular προς East Sheen. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wandsworth. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α316 Chertsey Road προς Twickenham. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Hook και τέλος στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α243 Leatherhead Road προς Maldon Rushet. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη για αυτή την ώρα σχετικά με την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds και σε αυτές τις καιρικές συνθήκες κειμενόμαστε για αυτή την ώρα εδώ στο Λονδίνο. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Χαριτίδη με τον Δημήτρη Κόκοτα, αυτά τα χίλια, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάικ Ακουμή και τα Sports News.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο. Για να δούμε πώς ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με τους γρίφους. Και άκου προσεκτικά. Είναι ένα γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη του τσοπάνι. Τι είναι? Είναι ένα γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη του τσοπάνι. Ο τσοπάνις είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τα ζώα. Με τα ζώα τώρα μου πεις, αλλά, ναι. Είναι ο άνθρωπος που έχει γίδια και πρόβατα πάνω στα βουνά, τσοπάνις. Αυτό, λοιπόν. Είναι ένα γράμμα λοιπόν, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη του τσοπάνι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με τους One Disco DJ και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Disco.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας καθιερώθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα. Η ατοπική δερματίτιδα είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα, αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και υποτροπιάζουσες εξεματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Αν και συνήθως ξεκινά στην βρεφική ηλικία, επηρεάζοντας περίπου 2 στα 10 παιδιά, είναι μεγάλος ο ρυθμός, η πάθηση παραμένει αρκετά συχνή και στους ενήλικες. Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχει από ατοπική δερματίτιδα, κάνοντας την μία από τις συνηθέστερες χρόνιες ασθένειες. Στην Ελλάδα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την περιοχή της Κρήτης δείχνουν ότι το 10% των παιδιών ηλικίας 4 ετών πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα. Όμως ο κνησμός και οι δερματικές βλάβες αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος, καθώς το νόσημα μπορεί να ασκήσει βαθύτερες επιδράσεις. Τα συμπτώματα, οι διαταραχές του ύπνου και η κοινωνική επιβάρυνση λόγω αμηχανίας από τις εμφανείς δερματικές βλάβες επηρεάζουν σημαντικά τη ψυχοκοινωνική ευεξία τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους. Το λοιπόν έχουμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, γνωστότερη ως έξεμα. Και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, όπου πρέπει να επισκεφθείς να δεις την ιστοσελίδα. Ενημερώνω ότι έχει μια φωτογραφία που μπορεί να μην σ' αρέσει, γιατί δείχνει απλά πως είναι το αποτέλεσμα της ατοπικής δερματίτιδας. Ο γρίφος μας, και να δώσω και μια βοήθεια, είναι ένα γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη του τσοπάνι. Ο τσοπάνις είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τα πρόβατα και τα τέτοια στην φύση, λοιπόν. Αυτός είναι ο τσοπάνις. Και το γράμμα που ψάχνουμε είναι ένα γράμμα του ελληνικού αλφάβητου, το οποίο όταν τον προφέρουμε, όταν λέμε αλφαβήτα γάμμα, δηλαδή αυτή την έννοια προφέρουμε, μόλις προφέρουμε αυτό το γράμμα, σημαίνει και κάτι άλλο το οποίο το φοράμε για να ζεσταθούμε. Για να δω αν έχω βοηθήσει τώρα. Είναι ένα γράμμα του αλφάβητου του ελληνικού και όταν το προφέρουμε σαν γράμμα του αλφάβητου σημαίνει και κάτι άλλο ταυτοχρόνως, ακριβώς η ίδια προφορά, για κάτι που φοράμε για να ζεσταθούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα, «Όνειρο θα είναι ξανά, αλληλούια» από τα ΜΑΤ, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 24 βαθμούς Κελσίου και θα παραμένουμε στους 24 μέχρι και αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 22 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας σήμερα. Βροχές, εάν νιώσουμε λίγο έτσι κάποιες ταξίες, θα είναι κυρίως από την υγρασία την υψηλή που υπάρχει. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds και ξεκινάμε με, τον σταθμό Marble Arch, ο οποίος είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Moor Park and Watford και Harrow on the Hill and Uxbridge. Η Piccadilly Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Arnos Grove and Cockfosters. Η Elizabeth Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Reading and Maidenhead και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Maidenhead and Hayes and Harlington. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής με τον Α13 και Dagenham στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 15 είναι και η κίνηση στον M11 προς Greater London. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Στα 20 λεπτά είναι η κίνηση στον Α312 Church Road and Madeley Road προς Northolt. Στα 20 λεπτά είναι η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον M4 Heathrow Spur Road προς Greater London. Στα 10 λεπτά είναι ο M25 Berkshire, κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington στα 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shuthers Hill Road προς Blackheath. Στην μισή ώρα η καθυστέρηση στον Α2 South East London. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westheath προς Wadsworth και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτή την ώρα από εμένα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, το πρώτο σου φιλί, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Ας θυμηθούμε όμως πρώτα πώς είχε. Είναι ένα γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη του τσοπάνι. Και η σωστή απάντηση είναι το κάπα ή η κάπα που φοράμε. Άρα κάπα, κάπα, απλά αλλάζουμε το άρθρο που βάζουμε μπροστά. Και έτσι είπα εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρούμε τον κύριο Ηλία, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Σπυριδούλα, την κυρία Μέρη Ιωάννου, την κυρία Μαρία Γεωργίου και την κυρία Στέλλα που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μη μου αγχώνεσαι, θα υπάρξει και αύριο ευκαιρία. Το γράμμα κάπα λοιπόν ή η κάπα που φοράμε ήταν η σωστή απάντηση. Πάμε να ακούσουμε την Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς και επιστρέφουμε να πούμε τα παπάι μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Αντεβουδάκι θα δώσουμε αύριο από τα ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Red 103,3 FM με τη Μαρία Πίτση και το Breakfast à l'Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1 να σου κρατήσει συντροφιά. Καλή εκπομπή, εύχομαι στον κύριο Βασίλη και όμορφο να περάσετε μαζί του. Μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, φιλούμπες ροφιχτές, καλό υπόλοιπο της Δευτέρας να έχετε. Να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε. Always think positive and be safe. Φιλάκια και τα λέμε!
1: Follow us on Facebook, Twitter, London Greek Radio and Instagram.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

λιοντάρι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 1 ώρα Λονδίνου. 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Μείνετε μαζί μου λοιπόν και όπως κάνουμε πάντα θα δούμε λίγο τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα, τίτλους ειδήσεων. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον κατά την άποψή μας θα το δούμε λίγο αναλυτικότερα. Θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για εσάς για ενημέρωση. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα και πολλή μουσική, πολλή μουσική. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι και σε λίγο θα δούμε και τον καιρό που σήμερα είναι λίγο παράξενος, δεν πειράζει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο τον καιρό. 20 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν η θερμοκρασία μας. Και θα ανέβει σήμερα μέχρι 24 βαθμούς. Γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται να πέσει βροχή σήμερα. Ο ήλιος θα βγει το απόγευμα γύρω στις 5-6 περίπου, για λίγο, μέχρι και τις 7 και 17 λεπτά που θα δύσει. Και να πω καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους, εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Γύρω στις 8 λοιπόν θα το δούμε το φεγγάρι, μέχρι και τις 11 το βράδυ. Μετά θα κρυφτεί και το φεγγάρι, θα ξημερώσουμε το καλό αύριο το πρωί 6 και 35 λεπτά με την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, αύριο Τρίτη από 14 μέχρι 22, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή καθώς και Σάββατο η θερμοκρασία θα είναι κυμαίνεται μεταξύ 10 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά, λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πάμε στα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων: στους δρόμους οι ορομίστοι πότε κατέρχονται σε 24 ώρη απεργία και διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό. Παραλύουν κρατικοί μηχανισμοί, σχολεία και νοσοκομεία. Θέλουν αυξήσεις. Ο Σαββίδης εξηγεί γιατί διαβάθμισε ως εμπιστευτική την αλληλογραφία για το μαύρο βαν με την αρχή κατά διαφράς. Τραγικό περιστατικό, αντιλαμβανόμαστε την θλίψη γιατί οι αρχές συνέλαβαν τους γονείς του τετράχρονου που έσβησε στην έγκομη. Ένα παιδάκι 4 ετών λοιπόν έπεσε από τετραόρφο κτίριο και κατέληξε. Και η αστυνομία συνέλαβε τους γονείς. Κηδεία Γιώργου Μαζονάκη γέμισε με στεφάνια η εκκλησία. Οι πρώτες εικόνες είναι σήμερα η κηδεία του Μαζονάκη. Πότε ακριβώς γίνεται, ποια ώρα, για να δούμε αν μας λέει. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έφυγε λοιπόν από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τον μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη, ένας από τους καλλιτέχνες που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στην σύγχρονη ελληνική μουσική. Με την χαρακτηριστική φωνή του, τη σκηνική του παρουσία και το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος, κατάφερε να διαμορφώσει μια ξεχωριστή πορεία και να αποκτήσει διαχρονική σχέση με το κοινό του. Η απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει σκορπίσει θλίψη τόσο στους δικούς του ανθρώπους, όσο και στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους του, αλλά και στους πολυάριθμους θαυμαστές που τον στήριξαν και τον ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Τελικά δεν μας λέει την ώρα που θα γίνει η κηδεία. Καλά, θα το ανακαλύψουμε, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, πάμε πιο κοντά να δούμε τι γίνεται με άλλα πράγματα εδώ πέρα. Απάντηση κοπ σε εταιρεία, σωματείο και επενδυτικό σχήμα. Νέος συναγερμός στην ΙΚΑΝ, άλλα 263 κιλά κατεμήνης σε εμποροκιβώτια που αφήχθηκαν από τη Γερμανία. Ωραία. Πιο κάτω, από το Ορμούς στο Παμπέλ Μαντέμπα, η βαθύτερη μεταβολή στην γεωπολική αρχιτεκτονική της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή Ανδρέας Λαός, παρέμεινε σε όλη τη ζωή πιστός στον αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία. Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα και μπαλτά στη Λεμεσό. 2 τραυματίες και 5 συλλήψεις. Τρελάθηκε ο κόσμος. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά στην Αγία Νάπα. Βανδαλισμοί και ζημιές σε 13 οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δημοτικό πάρκινγκ. Απανωτά τσάκποτ στον Τζόκερ. Το ποσό που μοιράζει την Τρίτη. Πιο κάτω, άφαντος για 12η μέρα, ο 17χρονος Εμιλιάν χάθηκε και χάθηκαν τα ίχνη του από το χώρο όπου διέμενε στη Λευκοσία. Άλυτο το πρόβλημα της φύλαξης μαθητών. Να μην περιμένουμε να γίνει το κακό για να παίξουμε το παιχνίδι των ευθυνών. Κυπριακά έντυπα αυτά και προχωράει παρακάτω. Τραγουδάκι στα 30 λεπτά μετά τις 10 και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Πάμε εδώ στα ελληνικά έντυπα. Γιώργος Μαζονάκης, το τελευταίο αντίο, Ιερό Ναός Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Και εδώ μας δίνει και την ώρα, μάλιστα. Στις 1 η ώρα η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη, πλήθος κόσμου έξω από τον Ιερό Ναό όλη τη νύχτα. Εικόνες και βίντεο εδώ βλέπουμε. Αγρυπνία λοιπόν, είμαστε εδώ από τη νύχτα για τον δικό μας Γιώργο. Είμαστε συγκινημένοι, ξενυχτήσαμε με τα τραγούδια του «Καλό Παράδεισο». Θάνατος Μαζονάκη ενώπιον του ανεκριτή σήμερα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Ποιες απαντήσεις καλούνται να δώσουν? Νέα καταγγελία από την Ιωάννα Γάκα. Είπε στην σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο ενώ δεν είχε, λέει. Μάλιστα. Θάνατος Μαζονάκη, πιθανή η μετατροπή του κατηγορητηρίου για τους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δραπέτης και επίσημα ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης Αλγκέτ Ριζάη δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβησο ενώ είχε άδεια. Κυρία Μαζονάκη, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Φυλακισμένος με άδεια? Δεν το πιάνω, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τι να πω. Ο Αλκέτ Ριζάη λοιπόν και το βαρύ ποινικό παρελθόν, οι δύο αποδράσεις με παλαιοκόστα με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό, οι δολοφονίες και τα ισόβια. Ισόβια και παίρνει και άδεια. Λοιπόν, εδώ για τον Μαζονάκη και πάλι, οι γονείς του τραγουδιστή φτάνουν στο Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία. Πιο κάτω, Γιώργος Μαζονάκης, έτσι τα πράγματα, επειδή είναι τώρα νουπά, όλοι ασχολούνται με τον Μαζονάκη, με τα αδέρφια του, με την οικογένειά του, με το τι έγινε και τι θα γίνει. Πάμε λίγο πιο κάτω, ο καιρός, ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες. Οι σκοτούρες του Μαξίμου, το 9% του Σαμαρά, οργή στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Νάζα. Απειλούν με αφαίρεση ηθαγένειας τους σκηνοθέτες. Φύγετε να πάτε στη Χαμάς. Ήθελαν να πλημμυρίσουν την αγορά με 20.000 κιλά ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία. Πώς εντοπίστηκαν τα κονσερβοποιημένα ψάρια πριν φτάσουν στα σούπερ μάρκετ? Ακατάλληλα, κύριε Λέης. Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής, τι συνέβη στην Γερλανδία? Εδώ πέρα βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων περιουσίες των δύο ιατρών στην οδόν Κορνεάδου. Μίλτος Πασχαλίδης, γεια σου ρε Γιωργάρα, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη με το «Ανήκω σε μένα». Συντετριμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην Αγρυπνία του Μαζονάκη, πλάσμα μου, άγγελέ μου. Το παράξενο είναι ότι όλοι τον αγάπησαν τώρα, όλοι. Η Ιουλία Καρμπατάκη τραγουδά το «Ώρες μικρές» για τον Γιώργο Μαζονάκη, το συγκριτικό αντίο της σε βίντεο. Εδώ πιο κάτω, ο Αλκέτ Ριζάη με το βαρύ ποινικό παρελθόν, οι δύο αποδράσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, το είδαμε και πιο πάνω, σημείο 0 για τους παγετώνας. Και εδώ καιρός σχηματίζεται Μέτισον στην Μεσόγειο. 50 ώρες στην κόλαση του Ιράν. Το χρονικό της δραματικής διάσωσης του πιλότου Μπράβο από το αμερικανικό F-15 που κατερρύφθη. «Είμαι πληγωμένος, κινούμε, ο Θεός είναι καλός», είπε. Εδώ ο Μιχάλης Χατζιάννης στον φίλο μου τον Γιώργο λέει το συγκριτικό βίντεο λίγο πριν κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Είπαμε όλοι, τώρα είναι φίλοι του, όλοι τον αγάπησαν, του Μαζονάκη. Στέλιος Καζαντζίδης, υπάρχω και ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Η ιστορία του δίσκου που αποτέλεσε την ταυτότητα ενός θρύλου. Υιός Δυτικού Νείλου, κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου. Και αυτά ήταν κυρίες και κύριοι τα έντυπα τα ελληνικά. Προχωρούμε, τραγουδάκι και μετά θα δούμε και τις ειδήσεις από τον κόσμο, νέα από όλο τον κόσμο. Πριν το τραγούδι όμως, πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3.
4: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
5: Basta. Let's go.

0: Πάστα.
1: Ένα νερό, κρυό νερό, στα 45 λεπτά μετά τις 10. Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. lifo.gr/now/world. Ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο, τελευταίες εξελίξεις, πολιτική, οικονομία, πολιτισμός. Πάμε να δούμε. Τουρκία. Προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους σε λοκατκί οργανώσεις. Πρίγκιπας Ουίλιαμ. Οι σταδιακές δράσεις για την κλιμάκωση, η αλλαγή δεν είναι αρκετές, είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμς. Σχέδιο εξόλυψης. Το Ισραήλ κατηγορείται για εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη. Η Συρία διαδηλώσεις για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τίτλοι ειδήσεων. Πόσο υγιεινό είναι το ελληνικό γιαούρτι, τα σημαντικά ωφέλη για τον οργανισμό σύμφωνα με τους New York Times. Κλειστός ο σαουδαυρικός αγωγός Ανατολής Δύσης απειλείται το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Πώς οι κάρτες Pokemon μετατράπηκαν σε σοβαρή επένδυση. Γαλλία σε ιστορικά ισχυρή θέση σε εισαγωγικά. Η Le Pen, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Πιο κάτω. Ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο, στόχος ο Μπόρις Τζόνσον και άλλοι αξιωματούχοι. Ωραία. Σουηδία. Έτοιμοι να κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες. Το οριακό αποτέλεσμα και η πιθανή επιστροφή της Μάγντα. Στην Λιβύη κατεσχέθηκαν ναρκωτικά χάπια με το πρόσωπο του

0: θα βρείτε λεπτομέρειες. Κόσοβο. Επανεξέλιξη και επανεκλογή. Πρωθυπουργός λοιπόν από το Κοινοβούλιο ο Αλμπίν Γκούρντι. Αλμπίν Γκούρντι. Ρωσικό τρόν έπληξε βιβατικό τρένο κοντά στα πολωνικά σύνορα. Και ήταν το τρένο που ήταν και ο κύριος Τζόνσον μέσα, φαίνεται. Ο Τραμπ επιμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ινδονησία. 6 νεκροί και 129 αγνοούμενοι μετά την ανατροπή πλοίου. Συνεχίζονται οι έρευνες. Και πάλι στη Σουηδία, στην Γκάλπη, με αμφίροπη εκλογική μάχη, ιστορική άνοδο επιδιώκει η ακροδεξιά. Κολλητές από παιδιά μέχρι ένα τεστ DNA να ανακαλύψει πως είναι αδερφές. Βρετανία. Γυναίκες αιτούσες άσυλο αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από Βρετανούς. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί δεν το πιστεύω. Βρετανία. Γυναίκες αιτούμενες άσυλο αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από Βρετανούς. Εντάξει. Για να δούμε. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα και βρισκόμαστε στα 50 λεπτά ακριβώς μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε. Στις 11 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, όπου θα μπούμε μετά αμέσως στην δεύτερη μας ώρα. Πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: καρδιά είναι η μέλισσα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσω πίσω εδώ να δούμε λίγο τις ανακοινώσεις για σας, για την δική σας πάντα ενημέρωση. Μην ξεχνάτε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για σας, για την καλή σας ενημέρωση και την καλή σας διασκέδαση. Καλή εβδομάδα σε όλους εύχομαι. Ο καιρός μας, όπως είπα, είναι λίγο παράξενο σήμερα και η θερμοκρασία προς το παρόν είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Δεν προβλέπεται ούτε βροχή, ούτε χαλάζι, ούτε ήλιος. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 24 βαθμούς στις 2 η ώρα και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7, και όταν βγει ο ήλιος θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Believe it or not, στις 19 και 17 λεπτά, δηλαδή 7 και 17 λεπτά, θα δύσει ο ήλιος με θερμοκρασία 29 βαθμούς και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά, λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι σιγά σιγά. Θα μας πάρει στο Δελτίο Ειδήσεων και θα γυρίσω πίσω εδώ να δούμε, όπως έχω πει, και λίγο τις ανακοινώσεις μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Παιχνίδι νύχτας, οι αλήθειες του Γιώργου Μαζονάκη, μαζί με τον Απόν. Έφυγε ο Μαζονάκης από τη ζωή και μείναν όλες αυτές οι αλήθειες. Σήμερα είναι η κηδεία του, κυρίες και κύριοι, στη μία η ώρα, δηλαδή κάπου τώρα πρέπει να αρχίζει, γιατί στην Ελλάδα είναι μία η ώρα τώρα, κάπου αυτή την ώρα πρέπει να αρχίζει η εξόδιος ακολουθία. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Πάμε να δούμε τις ανακοινώσεις μας. Creek Live Area of London. Ανοίγουμε επίσημα τις πόρτες μας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά το δικό της χώρο ανοιχτό στο κοινό. Επίσης, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online στο catalog.greeklibrary.org. Θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση, ανατίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία ή είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτόν μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο και να αποθηκεύσετε βιβλία στην λίστα επιθυμιών σας. Κάνετε κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο και να ειδοποιηθείτε με email μόλις επιστρέψει. Κλείσετε την επίσκεψή σας στην βιβλιοθήκη. Η επίσκεψη κλείνεται εκ των προτέρων. Είμαστε μια μικρή βιβλιοθήκη που λειτουργεί με εθελοντές και οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε χρειάζεται να κρατήσετε θέση πριν έρθετε. Η κράτηση γίνεται σε ένα λεπτό. Μπείτε στο catalog.greeklibrary.org/opac/visit. Διαλέξτε ημερομηνία και ένα 15 λεπτό παράθυρο άφηξης. Αφήστε μας το όνομα και το email σας. Θα λάβετε αμέσως επιβεβαίωση με email. Η θέση σας είναι εξασφαλισμένη για τουλάχιστον μία ώρα και τις ήσυχες ημέρες μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να μας επισκεφτείτε. Αν όμως είστε, συνδεθείτε πρώτα ώστε η επίσκεψη να καταγραφεί στον λογαριασμό σας. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ομάδα εκεί της Greek Library of London. Ανοίγει λοιπόν επίσημα τις πόρτες της Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

18 τα λεπτά γύρες και γύρι μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο. Και συνεχίζω με τις ανακοινώσεις μας. Ανακοίνωση από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο αναφέρει ότι θα γίνει εκδήλωση εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green N22, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα. Και εκεί μπορείτε να συναντήσετε γιατρούς, ιδιαίτερα τον Dr. J. Thomas και την ομάδα του από την ιατρική ομάδα του Cheshire Road Surgery, όπου θα μιλήσουν για θέματα όπως καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης και άλλα πολλά. Η εκδήλωση στηρίζεται από το British Heart Foundation. Εκεί λοιπόν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 η ώρα μέχρι τις 3 το απόγευμα. Εκεί κάτω στο ισόγειο, στον χώρο εκεί του καφενείου. Και επί τη ευκαιρία, να πω μια καλημέρα στην κυρία Χρυστάλλη Αυδοκίμου, στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, το υπόλοιπο προσωπικό που είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν, να μας βοηθήσουν, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την διευθύντρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία και χαιρετώ και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη. Και κάτω στο καφενείο τον Κώστα, όλη την ομάδα εκεί, την Βικτόρια. Καλημέρα Βικτόρια, με το γλυκό χαμόγελο. Και την Άννα, την Μαρία και τους υπόλοιπους εκεί. Και να τους χαρίσουμε το άρωμα. Το άρωμα το οποίο θα μας πει η Μαρία Αναματερού. Να πω και ένα καλημέρα στην κυρία Λουκία Μεσολογκίτη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κυρία Λουκία, να είστε καλά και πάμε στο άρωμα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: Ο Σταμάτης ο Γονίδης μαζί με την Ιουλία Καλυμάνη, η γυναίκα. Να σας πω ότι εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, Cypriot Community Center, θα γίνει βραδιά πίνγκο με σουβλάκι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Για να κρατήσετε θέση, τηλεφωνήστε στο 0208 881 2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Bingo Night λοιπόν εκεί στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο. Bingo and Kebab Night. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Friday 25th of September 2026. For tickets, call 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, καλημέρες, να πούμε και άλλες καλημέρες και άλλες καλημέρες. Θέλω να καλημερίσω τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και σε όλο το προσωπικό εκεί. Και ευχόμαστε καλή εβδομάδα και καλές δουλειές, κυρία Δέσποινα μου. Καλημέρα στο Αρώση Lettings and Stays, στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευκαιρίες, Αναστάσια Lodge and Autumn Gardens, και τους σαμώνες όλους εκεί, με πολλές ευχές να περνούν καλά. Καλή εβδομάδα να έχουν όλοι τους και ευχαριστίες πολλές, κύριε Μελή μου, για την χορηγία κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή με συγχωρείτε, κάθε Κυριακή, για τις συνδέσεις με τις εκκλησίες, για τη μετάδοση της ιερλειτουργίας, και ευχαριστούμε για την στήριξη τόσων πολλών χρόνων, κύριε Μελή μου, να είστε καλά. Επίσης θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κυρία Έλλη, εύχομαι να είστε καλά πάντα και καλή εβδομάδα και σε εσάς. Το Ιασεμίν και ο Κρίνος τσακώθηκαν και πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε.
2: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την Καγκελόπορτα έγναψε του Ιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Ο Κωνσταντίνος Αγυρός, κυρίες και κύριοι, έρχεται στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου. Sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αγυρός, one of Greece's biggest stars. One night only at the Royal Albert Hall on Thursday, 22nd, of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

8 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο φεστιβάλ, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες και για το πρόγραμμα και για τα λοιπά και τα υπόλοιπα θα σας πούμε σύντομα. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες και να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Χαιρετώ το Δήμος Continental, τον Μάριο και την Ειρήνη και όλο το υπόλοιπο προσωπικό εκεί. Καλή σας ημέρα. Εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green, σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πολύ και χαιρετώ όλους εκεί στα Αστέρια, as well as that Cleaners United, all the boys and the girls at Cleaners United, thank you very much for your services. Good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Καλημέρα στον κύριο Νάκη και στην κυρία Άρτεμις και στον Roger Greg εκεί στο Mom's Bistro. Καλημέρα στο Middleton Road σε όλους, στο Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Λίγο πιο κάτω είναι τον Νικοσία Κάφε και απέναντι ο Κυπρέος. Τους χαιρετώ όλους. Καλή εβδομάδα εύχομαι, πάντα με υγεία. Να πάω λίγο εκεί στο Αρώμα Πατήσερη και να χαιρετήσω τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Λίτσα και το υπόλοιπο προσωπικό με πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Το Wilton, τον Άντι, καλημέρα Άντι και η υπόλοιπη ομάδα εκεί στον Παπινώντας, καλημέρα σε όλους εκεί, στο Διόνυσο στο ίδιο. Να έρθω λίγο εδώ στο Palmer Screen και πάλι στο Geeky's Butchers, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Στο Ζούρτος λίγο πιο κάτω απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μόντι και τα κορίτσια και τα γόρια εκεί, σε όλους τους ταμόνες, τους τακτικούς

0: τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Σαββάκη, τον Δημήτρη και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που θα μας πάρει σιγά σιγά μέχρι και το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, 1-2 τραγούδια και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τερμάτισε την έρευνα για το Μαυροβάν η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Ανακοινώνοντας την απόφαση, η αρχή αναφέρει ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας έχει δώσει έγκριση για μερική δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στην προτινόμενη έρευνα της αρχής για το Μαυροβάν λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει λάβει, αλλά και λόγω του ότι αποτελεί θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αναφέρεται πως λόγω της διαβάθμισης του θέματος ως απόρριτου δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η αρχή κατά της διαφθοράς αναφέρει ότι η νομική υπηρεσία γνωστοποίησε πως όσα η αρχή επιθυμούσε να ερευνήσει για το Μαυροβάν είχαν ήδη ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Προσθέτει πως το θέμα είχε τεθεί το 2023 όταν ο τέος Γενικός Ελεκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε υποβάλει σχετική καταγγελία προς την αρχή. Η αναφορά της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διαβάθμισε την αλληλογραφία για το Μαυροβάν ήταν αποτέλεσμα τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών που αυτή περιείχε, όσο και του ότι η ίδια η αρχή ορθά είχε διαβαθμίσει την αρχική επιστολή της, αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας σε τοποθέτησή του σε σχέση με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς ως προς το Μαυροβάν. Νέα τεράστια ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία σε αποθήκη στη Λεμεσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, βρέθηκαν 260 κιλά ουσιών που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι κεταμίνη. Ο εντοπισμός των ναρκωτικών αποτελεί συνέχεια του εντοπισμού 126 κιλών κεταμίνη σε ερευνά της το Σάββατο, για την οποία είχαν συλληφθεί 2 Ισραηλινοί και 2 Παλαιστίνοι. Αναβολή στη δίκη του πρώην βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Λουκί Λουκαΐδη στο μόνιμο Κακουριωδικείου Λεμεσού παρουσιάστηκε σήμερα ο κ. Λουκαΐδης, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή χρημάτων αποζημίωσης που προέκυψαν από απαλωτρίωση ακινήτου αποβιώσασας ύψους 177.000 ευρώ περίπου. Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν είναι έτοιμος να απαντήσει στις κατηγορίες και ζήτησε χρόνο, καθώς εκκρεμεί συγκεκριμένη αίτηση ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που σύμφωνα με πληροφορίες αφορά παραπομπή της υπόθεσης για εκδίκαση από το επαρχιακό δικαστήριο. Σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου με την προσθήκη 25 νέων κατηγοριών προχώρησε η κατηγορούς αρχή στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων, στην οποία κατηγορούμενος είναι μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, με αποτέλεσμα η προγραμματισμένη για σήμερα έναρξη της ακροματικής διαδικασίας να μην πραγματοποιηθεί. Υπόθεση κακόβουλο ζημιών σε 13 αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε χώρο στάθμευση στην Αγία Νάπα, διερευνά η αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ζημιές αφορούν τους μπροστινούς ανεμοθώρακες των οχημάτων. Η πληροφορία σχετικά με την πρόκληση κακόβουλο ζημιών λήφθηκε χθες γύρω στις 11 το βράδυ. Είχε σε το πρωί το πρώτο κουδούνι στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση για περίπου 67.000 παιδιά. Πέραν των 52.000 μαθητών, πέρασαν την είσοδο των δημοτικών σχολείων με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος στις 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσήλθαν περίπου 14.400 μικροί μαθητές και στα ειδικά σχολεία περισσότερα από 700 παιδιά. Στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολείων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και η αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας. Υπό τους ήχους τραγουδιών του Κρασιού από τη χοροδία Αρίωνες πραγματοποιήθηκε το πρωί η καθιερωμένη τελετή τοποθέτησης του παραδοσιακού βρακά στο δημόσιο κήπο Λεμεσού για την 65η γιορτή του Κρασιού. Η τοποθέτηση της 7 μέτρων επιβλητικής μορφής του βρακοφόρου Αμπελουργού έγινε στην παρουσία των δημοτικών αρχών που προσκάλεσαν το κοινό να προσέλθει στο δημόσιο κήπο και να απολαύσει τη φετινή γιορτή του Κρασιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ένωση Νέων Ύψωνα και στον Άρη στις 8 το βράδυ, ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Ραδιοφωνική περιγραφή του αγώνα θα μεταδίδεται από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Και το δελτίο καιρού. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανώς στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Να χαιρετήσουμε λοιπόν όλους εκεί στο ΡΙΚ με πολλές ευχαριστίες Όλη την ομάδα ενημέρωσε εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαχώρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια θαυμάσια εβδομάδα. Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη μας ώρα για σήμερα και surprise, surprise, αυτή την ώρα μπήκε και ο ήλιος εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τα προγνωστικά δεν δείχνουν ότι θα είναι ο ήλιος από τώρα μαζί μας, όμως τα κατάφερε, έκανε την εμφάνισή του. Αυτά, η θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου. Πολύ ωραία.
3: LGR 103,3.

19 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο. Χαιρετώ, καλημερίζω την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κυρία Λισάνδρου, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω το εκεί το φίλο μου τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Φρίντες εκεί στο Χάριγκεϊ. Καλημέρα σε όλους εκεί στην ομάδα, όλη την Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Χαιρετώ τον Τόνι Θεοδόρου, τον πρόεδρο, και τους υπόλοιπους εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Εσείς που είστε στο αμάξι, καλημέρα σας. Συνήθως ο Δώρος ο Μούγλος ακούει στο αμάξι. Καλημέρα αγαπητέ Δώρο, καλή εβδομάδα. Το ίδιο και στον Τάσο τον Χάνα, καλή σας ημέρα. Και επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη και την Χριστίνα ιδιαίτερα. Καλημέρα Χριστίνα, τι κάνεις. Και επίσης απέναντι είναι το ΑΕΝΕΣ. Χαιρετώ τα καλά τα παιδιά όλα εκεί. Και τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα φίλε μου. Και την κυρία Ανδρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, που σε αυτό το τραγούδι η εισαγωγή είναι μια καταπληκτική εισαγωγή από το φίλο μου τον Μάικ Μινάς με τη φωνή του Γιώργου Μασού. Καλημέρα, να είστε καλά.

δύσκολο πράγμα η ζωή χωρίς παρανομίες. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πάω έσω μου το επόμενο τραγούδι. Τραγούδι το οποίο θέλω να χαρίσω σε όλους εσάς που βαρεθήκατε ξενιτιά και θέλετε να γυρίσετε σπίτι, ή και όλοι οι πρόσφυγες οι οποίοι 52 χρόνια όσον αφορά την Κύπρο αναμένουν να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Θέλουν να πάνε σπίτι τους. Χαρισμένο λοιπόν σε όλους εσάς που σας άρεσε και το ζητάτε. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Κύπρο, και πάμε να τα ακούσουμε.

Τζογούναρης. Είμαι ερωτευμένος στα 36 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο. Χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη που πιθανόν είναι στα μάξι και να ακούει. Το ίδιο να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Να πω καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, www.lgr.co.uk. Χαιρετώ την Γλασκόβη και εκεί στη Σκωτία γενικά όλους μας ακούνε. Επίσης να πω καλημέρα σε όλους στην περιοχή του Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham. Μας ακούνε εκεί. Χαιρετώ το Wilton εκεί στο Sutton Coalfield και όλους τους καλούς φίλους εκεί και συγγενείς και φίλους, και να τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια. Καλημέρα λοιπόν, και έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 1 η ώρα, κυρίες και κύριοι.

0: Μπακάρης, 14 λεπτά πριν το επόμενο The Dream Edition, και αμέσως μετά συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με πολλές μουσικές επιλογές οι οποίες θα μας φάρουν μέχρι για τις 4, όπου 4 με 7 στην εκπομπή Drive Time μαζί σας σήμερα θα είναι ο Τόνι Νεοφύτου. 7 με 8 Music Show, 8 με 10 Ελληνικές επιτυχίες στον LGR, 10 μέχρι και τις 11 Lovers Greek Radio, 11 μέχρι τα μεσάνυχτα Monday Moods, Μιχάλης Γερμανός, και μετά συνέχεια μουσικές επιλογές μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και μαζί, εγώ και εσείς, θα είμαστε στις 1 η ώρα το απόγευμα. 1 η ώρα ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4. Να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα να απολαύσετε τις μουσικές επιλογές με πολύ αγάπη και με πολλές ευχές να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα, και να αγαπάμε αλλήλους. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξανάχτισα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22-5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Σε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου

της αμφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ντόν Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7pm. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020 8881 2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: πάστα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: Μουσική μάθει ο αρχηγός των Μασάι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. Ew.

Well, damn it.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για χαρά σε όλους, ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή, το βράδυ αυτής της Δευτέρας που είμαστε όπως πάντοτε μαζί για την ερχόμενη μία ώρα. Ο Μιχάλης Ιμανός είναι τώρα στην παρέα σας, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εκπομπής, μιας ακόμη συνάντησης που θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα και όπως πάντα θα φέρει πολύ μουσική. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και απόψε. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Με μια κλασική φωνή λοιπόν ξεκινήσαμε απόψε. Με τη φωνή του Elton John στο μεγάλο ταξίδι στη μουσική και με την ιστορία του Daniel. Και δεύτερο βήμα με μια άλλη αγαπημένη φωνή, με τη Σοφία Βόσου και αυτό το τραγούδι που έχει γράψει σίγουρα τη δική του ιστορία στη δική μας ζωή. Τόσα χρόνια μετά και εμείς ακόμη εδώ να αναζητούμε όλα αυτά που αυτό το φιλαράκι έψαχνε να βρει στο ξεκινημένο δρόμο που μας φτάνει μέχρι το σήμερα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε απόψε και όπως πάντα τα τραγούδια θα φέρουν τις ιστορίες τους.

Ένα τραγούδι για τη νύχτα που ξέρει πάντοτε να πληρώνει το λογαριασμό για του ανθρώπου τις μεγαλύτερες ζημιές και τις πιο μαγικές του διαδρομές. Και μια πολύ αγαπημένη τραγουδοποιός που άφησε το δικό της στίγμα στην ελληνική μουσική, η Αφροδίτη Μάνου.

Ένας λογαριασμός που έμεινε για πάντοτε ανοιχτός. Και μια πολύ ζεστή, πολύ αγαπημένη φωνή που έφυγε πολύ πρόωρα από αυτή τη ζωή, όμως άφησε το μοναδικό της χρώμα σε τραγούδια σαν αυτό που μόλις ακούσαμε. Διονύσης Θεοδόσης.

0: ακόμη πολύ ιδιαίτερη φωνή με απόλυτα ξεχωριστό φως. Ένα στεράκι πια και εκείνη εκεί στον ουρανό, όμως πάντοτε αξέχαστη μέσα από τραγούδια σαν αυτό που ακούσαμε, η φωνή της Χριστιάνας σε ένα από τα πρώτα τραγούδια του Σταμάτη και της Λίνας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Ο έρωτας και ο ουρανός, πάντα μονάχα σε ένα χέρι που έχει τον τρόπο να σου ανοίξει τις μεγαλύτερες πόρτες. Και αυτή, η πολύ μεγάλη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, στην πρώτη της μουσική συνάντηση με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, που έγραψε τη δική της ιστορία.

μένουμε για λίγο ακόμη στην ίδια εποχή, εκεί που τα τραγούδια γράφονταν με άλλο τρόπο και από πολύ μεγάλους δημιουργούς. Σαν το κομμάτι που ακούσαμε από τα χέρια του πολύ μεγάλου και πάντοτε ξέχαστου Γιάννη Σπανού.

Με μια ελληνική φωνή λοιπόν που ταξιδέψε κάθε γωνιά του κόσμου, με τον Τάμι Ρούσο πέρασαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Ιμανός όπως πάντοτε εδώ, σε αυτή εδώ τη μία ώρα που όπως πάντα φέρνει τις ιστορίες της, τις περιπέτειες της και πάντα μέσα τη μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε και ελπίζω να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

καλύτερες διαδρομές που ο άνθρωπος κάνει πάντοτε μονάχος για να μπορέσει κάπως έτσι να συναντήσει τον εαυτό του. Και μια ακόμη φωνή από αυτές που ταξίδεψαν την ελληνική μουσική από άκρο σε άκρο, Νανά Μούσχουρη.

Η φωνή της Ελένης Δήμου και η ιστορία ενός ταξιδευτή με ένα τατουά στο σώμα που ήξερε να πει τη δική του ιστορία. Και ένας άλλος πολύ ιδιαίτερος συνθέτης να αποψινεί εκπομπή με το απόλυτα προσωπικό του τρόπο γραφής, Λάκης Παπαδόπουλος.

Έτσι καθώς ένα ακόμη καλοκαίρι χάνεται μέσα στο φθινόπωρο η φωνή της Αρλέτας και το τραγούδι της Καβούρινας. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Κάπως έτσι λοιπόν απόψε, με τη φωνή του Damien Rice, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Ιμανός έδωσε και πάλι το παρόν. Ήμασταν μαζί για τελευταία μία ώρα που έφερε όπως πάντα πολύ μουσική. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όλους, μια πολύ καλή εβδομάδα και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα απόψε. Τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten

0: Greek and English-speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3